0: Το μαλλί του κόσμου με σταθά. Νεύω μη στέχερο μωρά κι ζούμερ. Η πρώτη βάρτη νοή σου φάλα. Νοή σου φάλα.
1: Σέκο!